0: ποτέ δεν θα μπω σε άλλο σώμα. Ποτέ. Ποτέ κι ας γυρνώ σε σκία.
1: Θέλει μελωδία.

0: Αχ καραδούλα μου, που μοιάζει συννεφάκι, συννεφούλα μου. Σαν συννεφά συννεφάκι φεύγει ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια την άλλη με ξεχνάει.
1: Τη σου έκανα και πίνεις, τσιγάρο το τσιγάρο, κινητά πικρά σου μάτια στο πάτωμα καρφιά.
2: Θέλει μελωδία.

0: ακόμα. Σα χορεύεις μου λέγες να σ' οδηγενείς.
1: Ουρανέ, όχι δεν θα πω το ναι. Ουρανέ, φίλε μακρινέ.
2: Φίλη μελωδία.

0: Καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, είναι πρωινό Τρίτης, έχουμε 9 Ιουνίου σήμερα και θερμοκρασία.
1: Έχει βρέξει, όχι, απλώς είναι κάτι νερά στο δρόμο, ε.
0: Αν είναι στη Φραγκοκλησιά, έχουμε θέμα γενικό, διαχρονικό.
1: Οκ, okay, γιατί είναι αλλά... έξω το σπίτι μου.
0: Εξαρτάται.
1: Δεν κάτι νερά και λέω κάτι έχει συμβεί. Αλλά ναι. Μάλλον όχι, δεν έχει βρέξει.
0: Προς το παρόν πάντως έχουμε πρόγνωση βροχής.
1: Ναι.
0: Από τη μία το μεσημέρι και μετά. Mm. Και θερμοκρασίες που κυμαίνονται μέχρι, και μέχρι τους 34 θα φτάσουν.
1: Okay.
0: Ναι, και αύριο έτσι θα κυλήσει ο καιρός, χωρίς βροχή αύριο. Την Παρασκευή θα βρέξει και το Σάββατο.
1: Ωραία είναι η βροχούλα.
0: Ωραία, ναι, και χρήσιμη με αυτές τις ζέστες.
1: Mm-hmm.
0: Καλημέρα σας, καλή δύναμη. Εδώ θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10. Ματούλα Δημήτρης. Συνεχίζουμε με Δημήτρη Μητροπάνο. Τώρα το τραγούδι Θες. Στο πρωινό της Τρίτης.

Να με καλά, να μην πονάω, θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω, θες.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Πρωινό Τρίτης, 9 Ιουνίου σήμερα, 7 και 13 η ώρα. Να ξεκινήσουμε την εικόνα της ημέρας με τη χθεσινή φωτιά που σηματοδοτεί την έναρξη του καλοκαιριού, δυστυχώς.
1: Έτσι ξεκινάει το καλοκαίρι στη χώρα.
0: Ναι.
1: Με ένα τέτοιο πάρτι.
0: Είχαμε μια μεγάλη φωτιά στο Λουτράκι χθες. Ναι. Η οποία, από ό,τι φαίνεται, ξεκίνησε από έναν Γάλλο, ο οποίος...
1: Γάλλος.
0: Ναι,
1: δεν μας φτάνουν τα αστροπελέκια, τα εγχώρια.
0: Ναι, έχουμε και...
1: έχουμε και τα εισαγόμενα.
0: Ο Γάλλος, ο 70χρονος, λοιπόν, φέρεται να εκτελούσε αγροτικές εργασίες στην περιοχή.
1: Ναι.
0: Και κάτι του ξέφυγε.
1: Νομίζω ότι...
0: ξεκινάνε τόσο απλά,
1: ναι,
0: όλα.
1: Ότι από ό,τι άκουσε, είναι από αυτά τα λισοπρίωνα, όπως λέγονται, τα οποία με αυτόν τον τροχό πετάνε σπίθα.
0: Εκτοξεύουν τις πινθύρες, ναι.
1: Ναι, ναι. Δεν είχε ακούσει ποτέ αυτός ο Γάλλος ότι η σπίθα μπορεί να φέρει πυρκαγιά. Δεν μιλάει και καλά ελληνικά, και να το ξέρει για το τραγούδι.
0: Έλαντε.
1: Λοιπόν, αλλά ναι, από αυτό προκλήθηκε και έτσι μπαίνουμε σε μια περίοδο που ο κάθε ένας 70χρονος, 80χρονος, 80χρονη.
0: Σκέφτεται πως πρέπει να κάνει εργασίες,
1: ναι,
0: μέσα
1: θα
0: στο
1: κάνει
0: πράσινο.
1: Εργασίες, θα ανάψει το μπάρμπεκιου, ναι. Και εμείς μετά θα θρυνούμε τις ζωές μας.
0: Έχετε το νου σας εντωμεταξύ ότι πρέπει να καθαρίσετε.
1: Έχετε το νου σας στους 70χρονους.
0: Σωστό, πρώτον. Δεύτερον, να καθαρίσουμε τα οικόπεδα, όσοι δεν το έχουν κάνει ακόμα.
1: Ναι.
0: Διότι αρχίζουν
1: αλλά
0: τα πρόστιμα.
1: Ακόμα και ποια οικόπεδα. Εδώ μιλάμε ότι βάζουμε τα χέρια μας και βγάζουμε τα μάτια μας. Τέτοια αυτοκτονική τάση ως λαός δεν ξέρω.
0: Ναι. Παρ' όλα αυτά, τη σβήσαμε.
1: Ναι, καλά, προφανώς τη σβήσαμε, αλλά σκέψου να ήταν αλλιώς οι συνθήκες, να
0: όχι,
1: μην αφισούσε περισσότερο.
0: Όχι, δεν θέλω να το σκέφτομαι.
1: Σκέψου πού είναι το Λουτράκι και κοντά σε ποιες περιοχές θα μπορούσε να φτάσει. Και δεν ξέρεις τι να πεις.
0: Ήταν το πρώτο crash test του καλοκαιριού.
1: Ναι.
0: Όπως λέγει η καθημερινή. Μάλιστα. Καλημέρα, Μελωδία. Μαζί με τον Δημήτρη. Συνεχίζουμε το μεταξύ εδώ με την Άλκη στην Πρωτοψάλτη και το Διθέσιο. 7 και 4 η ώρα. Καλημέρα.

0: μελωδία. Πρωινό Τρίτης, 7 και 19 πάει η ώρα. Θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο, διότι την Παρασκευή που μας έρχεται λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, ένας ή μία από εσάς θα κερδίσει 9.112 ευρώ. Πώς θα γίνει αυτό? Στέλνοντας το μήνυμά σας στο 19600, γράφοντας μόνο WIN. Και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή. Εμείς περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα μέχρι τις 4 και μετά τις 4 της Παρασκευής, λίγο λεπτό μετά τις 4, η συνάδελφός μας από τον Reddit, η Πινελόπη Αναστασοπούλου, θα κάνει την κλήρωση αυτή τη φορά. Θα κληρώσει ένα μήνυμα, θα τηλεφωνήσει στον τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα αυτό, θα πρέπει πρώτον να απαντήσετε στο τηλεφώνημα. Σημαντικό. Δεύτερον, να πείτε στην Πινελόπη ότι αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 9.112 ευρώ. Έτσι παίζεται το παιχνίδι.
1: Αυτός είναι ο αριθμός.
0: Και διαβάζετε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής, όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα που στέλνετε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Άλλη μία το ποσό, 9.112 ευρώ. Σκεφτείτε τι θα κάνατε με αυτά τα χρήματα.
1: Αν τα κερδίσετε αμέσως.
0: Ναι, σε μια στιγμή. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με τη Μαρίζα Ρίζου τώρα και τη Σωτηρία της Ψυχής. Πολύ ωραία διασκευή, προέκυψε από το σύριαλ Μαέστρο.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό τη Τρίτη, 7 και 24 η ώρα. Και μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Βεβαίως, διότι αν θέλετε να ξέρετε τι πληρώνετε για το ρεύμα σας, υπάρχει το νέο ρεύμα Maxi Home Safe που απολαμβάνεται σταθερή χρέωση για 12 μήνες, όφελος 50 ευρώ. Η ασφάλεια που θέλετε για το ρεύμα σας και γύρω από το ρεύμα σας έρχεται από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Εννοείται, θα καλέσετε τώρα για να τα μάθετε όλα στο 18 11 33, ή θα επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του στο φυσικό αέριο Ελλάδος.gr.
0: Επίσης μαζί μας έχουμε και σήμερα την Cosmote Telecom. Αν θέλετε κι εσείς, αν είστε επιχειρηματίας και θέλετε τρόπους να εξελίξετε την επιχείρησή σας χωρίς να αυξήσετε τα έξοδά της, η Cosmote Telecom σας δίνει τη λύση με το Magenta One Business, γιατί τώρα μπορείτε να συνδυάσετε το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σας, να μπείτε στο σχήμα Magenta One Business και να επωφεληθείτε από μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup για να είστε πάντα online και από μοναδικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σας, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας και άλλα πολλά. Για να κερδίσετε περισσότερα λοιπόν, χωρίς να κάνετε περισσότερα, μπείτε τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business, μάθετε περισσότερα και κερδίστε ακόμη περισσότερα. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Αρλέτα και Μπάρτο Ναυάγιο. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
2: Καλημέρα, Μελωδία, με την Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Ο Γιάννης Πανός ξεκινά την καριέρα του στο Παρίσι με την Brigitte Bardot και την Ζιλιέτ Γκρεκό. Ο ήχος της Δύσης τον ακολουθεί για πάντα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
5: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο πληρώνει
6: 9.112 ευρώ.
7: Δήλωσε τώρα συμμετοχή.
8: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
5: 9.112 ευρώ.
7: Σκέψου να τα κερδίσεις.
9: Δεν το πιστεύω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
8: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
10: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 9.112 ευρώ.
8: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
5: Μελωδία 99,2.
8: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
11: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
12: Ήρθα.
11: Ένας θείος.
13: Ήρθες.
11: Καμία αλλαγή.
13: Δεν πειράζει τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
11: Και μια μεγάλη ανατροπή.
12: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
13: Τι έκανες?
12: Έβαλα προτέρια.
13: Καλά έκανες. Μπράβο.
11: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
13: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
12: Έτσι.
13: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
12: Να, εδώ.
13: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
12: Ναι, ναι.
11: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ, εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα, με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό, με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο, με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
15: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ.

0: Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης παρουσιάζει τρεις νέες εκθέσεις για το καλοκαίρι. South by Southeast, προς ανατολίζοντας τη συλλογή, με 100 έργα 50 καλλιτεχνών από 20 και πλέον χώρες. Γιώργος Λάπας, Spotlight και Μαργαρίτα Αθανασίου, Voices 2025, emst.gr.
1: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
2: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
3: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
4: Ακόμα και η νύχτα σου μοιάζει. Η μακρινή νύχτα που θρυνεί σιωπηλά μέσα στα βάθη της καρδιάς και τα άστρα περνάνε κουρασμένα. Ένα μάγουλο ακουμπάει σε ένα άλλο μάγουλο. Είναι μια παγερή ανατριχύλα. Κάποιος χτυπιέται και σε παρακαλεί. Μονάχος, σκορπισμένος μέσα σου, στον πυρετό σου. Η νύχτα υποφέρει και θέλει την αυγή, φτωχή καρδιά που τρέμεις. Τη νύχτα που κοιμήθηκες, Τσέζαρε Παβέζε.
5: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τρίτη, 7 και 34 η ώρα. Να σταθούμε για λίγο στο πρωτοσέλιδο τη καθημερινή.
1: Μια εξωτική εικόνα.
0: Βλέπουμε ανάμεσα σε ένα δρομάκι, ανάμεσα σε πολυκατοικίε, στι προσώψει του, να ξεφυτρώνει ένα πλάτανο τεράστιο.
1: Ένα δέντρο, το οποίο γίνεται θέμα σε αυτήν την πόλη. Όπου βρίσκουμε ένα δέντρο.
0: Ένα δέντρο που έχει μείνει άθικτο, ναι. Έχει φτάσει, τα κλαδιά του είναι πολύ ψηλά πια.
1: Έχει φτάσει πολύ ωραίος πλάτανος, μεγάλος, ναι. Υπέροχος, αγέροχος, πολύ ωραίος.
0: Που προσφέρει σκιά σε όλο το δρομάκι.
1: Ναι.
0: Και όπως πολύ σωστά γράφω στην καθημερινή, δεν είναι μια εικόνα που βλέπεις συχνά. Είναι ένας πλάτανος εδώ συγκεκριμένα στο Κουκάκι.
1: Γι' αυτό και το κάνουμε θέμα.
0: Στην οδό του Σαμπότσαρη, ανάμεσα στη Δημητρακοπούλου και στη Βεϊκού, ανάμεσα σε δύο πολυκατοικίες. Με τα δέντρα να έχουν πλέον, να κόβονται δέντρα έτσι για πλάκα.
1: Ναι, ναι.
0: Χωρίς.
1: Να κόβονται, να μην όταν αρρωσταίνουν, να πιάνουν διάφορες αρρώστες, να μην ενδιαφέρεται κανείς να τα ραντίσει, να τα φτιάξει με κάποιο τρόπο. Μαραζώνουν και κυρίως κόβονται. Κόβονται με πολύ μεγάλη ευκολία τα δέντρα σε μια πόλη που δεν έχει. Γιατί δεν είμαστε Παρίσι, που ένα τέτοιο πλάτανο μπορεί να τον δει παντού. Δηλαδή έχει άπειρα πολύ μεγάλα δέντρα σε όλα τα μικρά μεγάλα δρομάκια.
0: Δυστυχώς και δεν έχουμε πολλούς δρόμους. Όπως έχετε παρατηρήσει πως είναι η Αχαρνών σε κάποια σημεία της που έχει πάρα πολλά δέντρα που δημιουργούν σκιές.
1: Ναι, όχι, ναι, για να το λες έτσι θα είναι.
0: Υπάρχουν κάποιοι δρόμοι που έχουν μείνει ή έχουν ξεχαστεί έτσι.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Ένα τέτοιο είναι και αυτό στο πρωτοσέλιδο.
0: Είχαν δέντρα και στα δύο πεζοδρόμια, ναι, βέβαια, και φυλοσιές δημιουργούν μια φυσική σκιά. Αυτό είναι πλέον.
1: Καταπατήθηκε. Δεν υπάρχει το πεζοδρόμιο για να περπατήσει ο κόσμος. Όχι να υπάρχει χώρος για να αναπτυχθεί ένα δέντρο.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης, 7 και 36.
1: Πού είναι αυτό το δέντρο που λέμε τώρα?
0: Κουκάκι.
1: Στο Κουκάκι, οκ. Okay.
0: Στην Τούσα Μπότσαρη.
1: Ας πάμε να το φωτογραφίσουμε.
0: Δημητρακοπούλου και Βίκου, θα γίνει το πόσιμο τώρα για αυτό για τους τουρίστες. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Μίλτο Πασχαλίδη, Άτιμο Πράγμα η Τιμή. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης. Η ώρα πάει 8 παρά. Πήγε 8 παρά, 18. Να αναφερθούμε τώρα στο. Θυμάστε αυτό το περιστατικό με τη δυσοσμία, την πολύ έντονη δυσοσμία στην Αθήνα.
1: Ναι, που μας είχαν ζωσταφίδια.
0: Τα νότια προάστια είχαν.
1: Βέβαια, από την Αιωνία.
0: Μάλλον
1: ήταν
0: βρέθηκε.
1: Ήταν και μόνο. Ήταν μέχρι το Βύρονα έφτανε, δηλαδή μέχρι
0: σωστά.
1: Πρόποδος του Ημιτού.
0: Και από ό,τι φαίνεται βρέθηκε μια επιστημονική εξήγηση.
1: Α, παρακαλώ.
0: Η μυρωδιά αυτή λοιπόν της 19ης Μαΐου πιθανότατα προέρχεται από προπάνιο ή βουτάνιο, ουσίες λέει που προστίθενται για ανίχνευση διαρροών.
1: Μάλιστα.
0: Η πηγή της οσμής εντοπίζεται πιθανότατα στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας και σχετίζεται με ένα πλοίο μεταφοράς υγραερίου.
1: LPG, ναι.
0: Mm-hmm.
1: Ωραία. Ήταν μία από τις πιθανότητες αυτή. Δηλαδή,
0: είχαμε όντως
1: ότι έρχεται από τη θάλασσα, έτσι όπως φυσάει κιόλας, ξέρεις, προς την Αττική. Αλλά και θα μπορούσε να είναι ένα πλοίο που να προκαλεί. Γιατί δεν ήταν μια διαρροή σε ένα δρόμο, σε ένα μικρό σωλήνα. Ήταν τόσο μεγάλη και έντονη η δυσοσμία, τέλος πάντων, αυτή η μυρωδιά που.
0: Ναι. Ναι. Το προπάνιο και το βουτάνιο
1: το
0: δεν
1: πλοίο
0: θεωρούνται.
1: Το βρήκαμε, αυτό είναι το θέμα.
0: Προφανώς το έχουν βρει, απλά δεν το αναφέρουν.
1: Α, okay.
0: Ναι. Το προπάνιο και το βουτάνιο δεν θεωρούνται τοξικά ή επικίνδυνα για τον άνθρωπο.
1: Όμως η μυρωδιά φτιάχνονται κολόνιες.
0: Προκάλεσε ανησυχία στον πληθυσμό.
1: Μάλιστα.
0: Μάλλον έπρεπε να πούν δεν θεωρούνται πολύ τοξικά ή πολύ επικίνδυνα για τον άνθρωπο.
1: Ένα δεύτερο πάντως λέει λιγότερο πιθανό σενάριο, γιατί ακόμα είμαστε στα πιθανά. Δεν είναι ότι έχουμε καταλήξει ότι είναι σίγουρα αυτό. Είναι η προέλευση της οσμής να έρχεται από την Ψιτάλια λόγω δυτικού ρεύματος. Αλλά φαίνεται ότι οι μαρτυρίες το απομακρύνουν.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με τη Ματούλα Ζαμάνη τώρα. Και μία πολύ ωραία στιγμή από τις κασέτες του Μελωδία, από τις συναυλίες μας εδώ, στη μουσική μας σκηνή. Είναι ο Αύγουστος.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Αύγουστος, Ματούλα Ζαμάνη.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Ματιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
2: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
1: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
3: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
4: Στην τσέπη σας.
5: Καλά, τάξη,
4: ακόμα και τώρα στην εποχή της κάρτας δηλαδή.
5: Ακόμα και τώρα και το παιδιό να είναι.
4: Να έχει ξεμείνει ένα χαρτονόμισμα κάπου σε μια τσέπη.
5: Ένα 5 ευρώ. Να βρεις ένα μπουφάντο σε μια φόρμα πριν τη βάλεις στο πλυντήριο. Όνειρο.
4: Άλλη μια μικρή χαρά μέσα στην ημέρα. Το να ξαπλώνεις επιτέλους και νωρίς μάλιστα στο κρεβάτι μετά από μια πολύ πολύ κουραστική μέρα.
5: Γενικά εγώ θεωρώ ότι η αίσθηση του να πέφτεις στο κρεβάτι, πόσο μάλλον αν είναι ένα ωραίο φρεσκοστρωμένο,
4: με φρέσκες σεντόνια,
5: με ωραία μυρωδάτα σεντόνια, δηλαδή θυμάμαι πάντα είναι μια ανάμνηση σχεδόν ξέρεις, πολύ βιωματικό όλο αυτό. Όταν κατέβαινα στο χωριό που είχε ετοιμάσει η γιαγιά μου το κρεβάτι μου και ήταν πάντα ατσαλάκωτα. Καλά, μετά βέβαια γινόταν από την άμμο το χώμα και τη βρώμα το σύντριγκλο. Αλλά την πρώτη μέρα νομίζω ότι είναι σαν να έχει ποτίσει το δέρμα μου από αυτή τη μυρωδιά.
4: Να έχεις κάνει και ντους πριν.
5: Με τα καθαρά σεντόνια της γιαγιάς εδώ.
4: Χωρίς να πάρεις κινητό όμως στο κρεβάτι.
5: Τότε δεν υπήρχαν κινητά.
4: Όχι,
5: δηλαδή,
4: ναι, το ξέρω, για τώρα λέω.
5: Ναι, όχι.
4: Τώρα, αυτή τη μικρή χαρά τη σημερινή.
5: Γενικά όμως το φρεσκοκοστρωμένο, ωραία, μυρωδάτο κρεβάτι.
4: Σας έχουμε άλλη μια τέτοια χαρά. Να βγάζουμε κατευθείαν τα παπούτσια μας μετά από πολλές ώρες περπάτηματος.
5: Καλά, φουλ.
4: Ενίοτε
5: και στο αυτοκίνητο.
4: Αυτό δεν μου έχει τύχει, όχι.
5: Εννοώ στο αυτοκίνητο γιατί.
4: Ναι, εντάξει.
5: Δεν αντέχεις άλλο, ούτε να πας σπίτι.
4: Να ξυπνάς ξαφνικά μέσα στη νύχτα ή να είναι Σάββατο πρωί. Να ξυπνάει το σώμα σου τη συνηθισμένη ώρα που ξυπνάς κάθε μέρα και να συνειδητοποιείς ότι έχεις άλλες 3 ώρες ύπνου.
5: Ναι.
4: Επίσης μια ωραία μικρή χαρά.
5: Αναπάντεχη. Γυρνάω πλευρό.
4: Ναι. Είναι, να ονομάσουμε αυτή την ενότητα αναπάντεχες χαρές μέσα στην ημέρα. Έχουμε και άλλες, θα τις πούμε μετά από στο παρόν. Αλκίνος Ιωαννίδης και ο προσκυνητής. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της 3ης 9 Ιουνίου σήμερα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τρίτης, 8 παρά 7 η ώρα. Μιλούσαμε και λίγο πριν για αυτές τις αναπάντεχες χαρές μέσα στην ημέρα που μας φτιάχνουν τη διάθεση, μας κάνουν να χαμογελάμε μέσα στη ρουτίνα μας. Για παράδειγμα, όταν ακούμε ξαφνικά όμως, το αγαπημένο μας τραγούδι.
1: Αχ, ναι, τι ωραία.
0: Ή όταν συνειδητοποιούμε οδηγώντας ότι τα φανάρια είναι πράσινα. Δεν μας σταματάει τίποτα.
1: Ότι με το που περνάς σε πιάνει πράσινο. Αυτή η μικρή χαρά εκείνη την ώρα, αυτά τα δευτερόλεπτα.
0: Όταν επιτέλους βάζεις τικ δίπλα σε μια δουλειά που είχες να κάνεις εδώ και πολλές μέρες και την έσερνες.
1: Ναι.
0: Μαζί με τις υπόλοιπες υποχρεώσεις. Όταν την κάνεις, μετά νιώθεις αυτή την ωραία χαρά.
1: Ναι. Επίσης την ώρα που μπαίνεις, ειδικά σε αυτή τη χώρα, το αισθανόμαστε πολύ συχνά τα καλοκαίρια, όταν μπαίνεις κάπου που έχει πάρα πολύ air condition. Δηλαδή, όταν έξω καίγεται ο τόπος και ξαφνικά μπαίνεις και αχ, και σβήνεις κάπου.
0: Στα καταστήματα συμβαίνει αυτό, που έχουν κάτι turbo εκεί.
1: Ή που μπαίνεις στα καταστήματα μόνο για να δροσιστείς, για κανένα λόγο.
0: Θέλετε.
1: Όχι, απλώς λίγο χαζολογά. Άμα θέλω κάτι, θα σα ρωτήσω.
0: Αφήστε με, θα σα πω.
1: Ναι.
0: Άλλη μια στιγμή, όταν βρίσκεις αμέσως αυτό που ψάχνεις. Θεωρείς ότι θα κάνεις τον κόσμο άλλο κάτω για να το βρεις. Αλλά τελικά το βρήκες πάρα πολύ εύκολα.
1: Να. Τώρα αυτές είναι πολύ μικρές χαρές που αν σου τύχει, για παράδειγμα, την ίδια στιγμή να βρεις λεφτά, να ακούσεις Radiohead που σου αρέσουν, να σε πιάσει πράσινο και μετά να μπεις και κάπου, τότε είναι όλες αυτές οι μικρές χαρές μεταμορφώνονται σε μια πολύ μεγάλη χαρά.
0: Αν έχετε και εσείς τέτοιες χαρές και θέλετε να τις μοιραστείτε μαζί μας, στείλτε μας στο group μας, στο Viber, στο Καλημέρα Μελωδία, και θα τις μοιραστούμε μαζί στη συνέχεια της εκπομπής. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Προς το παρόν μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να πούμε ότι μαζί μας έχουμε και σήμερα την Μπαρίλα με το Basil Bar by Pesto Barilla, που βγαίνει στους δρόμους και μεταμορφώνει τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης στο απόλυτο ιταλικό στέκι. Μιλάμε για άρωμα βασιλικού, φρέσκου, δωρεάν pesto bites με την απίστευτα κρεμώδη pesto alla genovese, και σημειώνουμε που έχουμε ραντεβού τώρα. Στην Γλυφάδα έχουμε ραντεβού 12 και 13 Ιουνίου στην πλατεία Εσπερίδων και 19 με 20 Ιουνίου στη Νέα Σμύρνη στην πλατεία Basil Bar by Pesto Barilla, και στις 8 εμείς εντωμεταξύ έχουμε την πρώτη μας ματιά στην κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
2: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία, Κυριακή 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Συγχαρητήρια στο Γιάννη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
5: Δεν το πιστεύω. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
4: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο πληρώνει
6: 9.112 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 9.112 ευρώ.
6: Και αν τα κερδίσεις.
7: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα έπιπλα της γιαγιάς, που ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
6: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το ζωστό ποσό και...
8: Η ώρα είναι 8.
9: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
10: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
11: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
10: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
9: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: Σέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good. Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
2: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
3: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει 3. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο, ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ανσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τρίτης, 8 ακριβώς η ώρα. Κίνηση στους δρόμους. Έχουμε μποτιλιάρισμα ήδη μεγάλο στον Κηφισό στην κάθοδο, όπως και στην Αττική Οδό. Από Ζεφύρη και μετά στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Φυσικά στην Κηφισίας κλασικά μποτιλιάρισμα από Καντεχάκη και μετά μέχρι να φτάσει στη Χαλάνδρη. Στην κάθοδο εκεί στο ύψος του Χαλανδρίου, στα Σίδερα. Και φτάνει το μποτιλιάρισμα μέχρι Ψυχικό, χαλαρώνει για λίγο και μετά συνεχίζεται από γυροκομείο μέχρι να φτάσετε κέντρο. Άνοδος Αλεξάνδρας, επίσης μποτιλιαρισμένη. Άνοδος Βασιλείος Κωνσταντίνου, άνοδος Συγκρού. Η περιφερειακή του Καρέα, από Ηλιούπολη και μετά. Η παραλιακή αρχίζει και γεμίζει και αυτή. Στο ρεύμα προς Πειραιά. Θα βρείτε κίνηση βέβαια και στο ρεύμα προς Λιφάδα, στο ύψος του Φλίσβου. Και στη Λεωφόρο Αθηνών θα βρείτε μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από Χαϊδάρη και μετά. Θα βρείτε εκεί πολύ έντονο μποτιλιάρισμα, όπως βλέπουμε στους χάρτες μας. Αυτά προς το παρόν. Α, και
2: καλά
1: Μεσογείο.
2: Δεν τα λες.
1: Καλά, όχι, είναι λίγο ζόρικα τα πράγματα. Συνήθως τέτοια εικόνα συναντάμε μετά τις 9. Έχουμε κίνηση επίσης και στη Μεσογείον, στην κάθοδο, στο ύψος του Χολαργού. Καλημέρα. Καλή δύναμη.
2: Καλημέρα.
1: Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Ματούλα Δημήτρη, συνεχίζουμε τώρα με ένα από τα κλασικά μας και τα αγαπημένα μας, σε μια σχετικά νεότερη ηχογράφηση. Είναι τα Μαλαματένια Λόγια με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου, τον Δημήτρη Φαντή και τη Λιζέτα Καλημέρη. Φυσικά τραγούδι του Γιάννη Μαρκόπουλου και του Μάνου Ελευθερίου.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τρίτης, 8 και 6 η ώρα. Αν παρακολουθείτε και εσείς αμερικανικό μπάσκετ, όπως η Ματούλα και πολλοί κόσμος, θα ξέρετε ότι οι Knicks.
1: Έχασαν.
0: Ωραία.
1: Στο τρίτο παιχνίδι, δηλαδή είναι 2-1 το σκορ. Αλλά το θέμα δεν είναι. Ναι. Πρώτον, είναι στα όρια του παροξισμού αυτό που συμβαίνει στη Νέα Υόρκη, τα λέγαμε και χθες. Γιατί η ομάδα έχει δεκαετίες να βρεθεί σε αυτή τη θέση, να διεκδικεί την πρωτιά και το πρωτάθλημα κτλ.
0: Παρ' όλα αυτά, θα θέλαμε να σταθούμε σε μια άλλη λεπτομέρεια.
1: Ναι.
0: Όχι στο παιχνίδι.
1: Όχι. Αλλά... Στο παιχνίδι, άσε γιατί έφερε και γρουσουζιά. Δεν είναι. Τώρα είναι από παντού είναι λάθος τώρα αυτό που συνέβη. Είχε αποφασιστεί να πάει ο Τραμπ, επειδή θα ήταν στην πόλη της Νέας Υόρκης, εντάξει, είναι και η πόλη του. Είχε αποφασίσει λοιπόν να πάει στο παιχνίδι, στο τρίτο παιχνίδι. Να πούμε ότι οι Knicks παίζουν με τους Spurs, ήταν 2-0 στο σκορ και περιμένει να πάρουν εκείνα τρίτο παιχνίδι κτλ.
0: Συγγνώμη, για να καταλάβουμε, ναι. Εμείς που δεν ασχολούμαστε, έχουμε δύο ομάδες που κάνουν διαρκώς μεταξύ τους τελικούς.
1: Ναι,
0: δηλαδή.
1: Όπως είναι και εδώ.
0: Okay.
1: Όπως είναι εδώ, οι τελευταίες τέλος πάντων για το ποιος θα στεφτεί πρωταθλητής. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι ο Τραμπ πήγε να δει το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Και οι άνθρωποι της Νέας Υόρκης, δηλαδή το κοινό της Νέας Υόρκης, που δεν είναι και. Ξέρεις, είναι άνθρωποι που έχουν πληρώσει πολύ ακριβό εισιτήριο.
0: Δώσε μας μια έτσι.
1: Νομίζω 9.980 ήταν το φθηνότερο χθες.
0: Συγγνώμη.
1: Γύρω στις 10.000 το φθηνότερο.
0: Α, όχι 980 ευρώ. 9.980.
1: Ναι. Δεν έβρισκες βέβαια. Τέλος πάντων, αυτοί οι άνθρωποι που είχαν πληρώσει όλα αυτά με το που είδανε τον Τραμπ στο γήπεδο γίναν έξαλλοι.
0: Όλοι αυτοί έχουν πληρώσει 10.000 δηλαδή.
1: Και παραπάνω.
0: Και
1: μπορεί και λιγότερα να τα έχουν πάρει καιρό. Δηλαδή υπάρχουν και τα διαρκείας που είναι πάρα πολλά στην Αμερική.
0: Ωραία.
1: Τέλος πάντων, οπότε με το που υπήρξε ακούστηκε ο εθνικός ύμνος όπως ξεκινάνε τα παιχνίδια και στο wall αυτό που είναι στη μέση.
0: Στην οθόνη, ναι.
1: Ναι, στην οθόνη. Έδειξαν τον Τραμπ. Σκέψου ότι όπως λένε τα ρεπορτάζ, τον αποδοκίμασαν περισσότερο και από τους παίχτες των Spurs που είναι οι αντίπαλοι. Δηλαδή, όταν βγαίνουν οι αντίπαλοι στο γήπεδο, καταλαβαίνετε τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Αν κρίνετε λίγο και από τα ελληνικά γήπεδα, τον Τραμπ το γιούχαραν περισσότερο οι Αμερικανοί μέσα στην πόλη του. Ήταν μια πολύ ντροπιαστική. Εκείνος βέβαια δεν μασάιξε, έκανε όλους αυτούς τους μορφασμούς, έβαλε τα χέρια στην καρδιά.
0: Χαιρέτησε
1: τον εθνικό ύμνο. Ναι. Είναι. Που είναι πολλαπλών αναγνώσεων και για την Αμερική και εθνικό. Είναι όλα μαζί, κατάλαβες. Αλλά ήταν τρομερή αποδοκιμασία. Περισσότερο και από, είπαμε, τους παίκτες των Spurs.
0: Μιλώντας για Αμερική, να μιλήσουμε και μετά για το αμερικανικό όνειρο γενικότερα. Διότι από ό,τι διαβάζουμε.
1: Έχουμε κάποιο θέμα με το αμερικανικό όνειρο.
0: Εγώ έχω, ναι, πια. Καταλαβαίνω πόσο χρήσιμο είναι, αλλά καταλαβαίνω επίσης τη μεγάλη παγίδα είναι. Όλοι το καταλαβαίνουν και οι Αμερικανοί οι ίδιοι. Αυτό θα πούμε στη συνέχεια. Υπάρχουν στοιχεία από μια νέα έρευνα προς το παρόν. Η Θεοδοσία Τσάτσου και η Μπλε στο τραγούδι Φοβάμαι. 8 και 9 η ώρα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Τρίτης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τρίτη, 8 και 13 πάει η ώρα. Ας μιλήσουμε τώρα για το αμερικανικό όνειρο, μιας και το αναφέραμε λίγο πριν. Αρχίζει να ξεθοριάζει. Διαβάζουμε εδώ σχετικά στην Καθημερινή.
1: Ποιος το λέει αυτό?
0: Το λέει μια νέα έρευνα.
1: Μάλιστα.
0: Στην πλειονότητά τους, μάλλον όχι, πριν ξεκινήσουμε τις λεπτομέρειες. Τι είναι το αμερικανικό όνειρο? Για όσους νεότερους τυχόν δεν γνωρίζουν τι ορίζουμε με το αμερικανικό όνειρο.
1: Το γεγονός ότι πας σε μια χώρα που σου δίνει τις ευκαιρίες να ζεις το όνειρό σου, να το κάνεις πραγματικότητα.
0: Πήγαινες.
1: Εγώ πιστεύω ότι η Αμερική, σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν στον υπόλοιπο πλανήτη, εξακολουθεί.
0: Είναι μια χώρα με ευκαιρίες, περισσότερες από άλλες χώρες.
1: Τώρα μπορεί να μην είναι οι ευκαιρίες αυτές που είχαν ενδεχομένως άλλοι άνθρωποι τη δεκαετία του 50, του 60,
0: αυτό αρχίζει
1: ακόμα
0: και
1: του 70 και του 80.
0: Επειδή είναι μια χώρα μεταναστών.
1: Ναι.
0: Προφανώς δεν χρειαζόταν να είσαι γόνος ή να είσαι εξαιρετικά δικτυωμένος για να πετύχεις πράγματα. Πήγαινες και ξεκινούσες από το μηδέν και αν δούλευες σκληρά.
1: Βέβαια, χωρίς να έχεις κάποιο θόλος. Υπήρχαν πολύ μεγάλες πιθανότητες να πετύχεις,
0: ναι.
1: Δεν είναι.
0: Μπορούσες να πετύχεις, γιατί ήταν η γη των ευκαιριών.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι το έλεγαν και οι ίδιοι στη γλώσσα τους.
1: Ναι.
0: Όμως αυτό το αμερικανικό όνειρο, προφανώς, το οποίο έχουν βασιστεί πάρα πολύ. Ένα μεγάλο κομμάτι του καπιταλισμού και της κατανάλωσης, τα πάντα, και του μύθου της Αμερικής στον υπόλοιπο πλανήτη. Αυτό το όνειρο λοιπόν αρχίζει να ξεθοριάζει. Τι λέει η έρευνα? Στην πλειονότητά τους οι Αμερικανοί παρουσιάζονται να μην πιστεύουν πλέον σε αυτό το αμερικανικό όνειρο, σύμφωνα με το οποίο όσοι δουλεύουν σκληρά εντός των Ηνωμένων Πολιτειών ανεβαίνουν κοινωνικά και οικονομικά. Δηλαδή, αν δουλέψεις, θα κερδίσεις. Αν δεν δουλέψεις. Άλλον, αν δεν το αξίζει, δεν θα κερδίσει.
1: Ναι.
0: Το ποσοστό, λέει, όσων συνεχίζουν να πιστεύουν στην προοπτική υλοποίηση αυτού του ονείρου είναι μάλιστα χαμηλότερο, μόλις 22%, 2 στους 10 δηλαδή, στις ηλικίες κάτω των 30 ετών. Οι νέοι δηλαδή έχουν μια πολύ.
1: Τώρα πρέπει να δούμε λίγο ποια είναι η κοινωνική. Ποιοι είναι οι άνθρωποι που απαντούν σε αυτή την έρευνα. Πόσα χρόνια ζουν στην Αμερική. Πόσο Αμερικανοί είναι, από πού ήρθαν.
0: Πάντως είναι λογικό.
1: Αν είναι νέοι μετανάστες ή αν είναι παλιότεροι, γιατί παλιότεροι εννοείται ότι στρέφονται εναντίον των νέων, θεωρούν ότι εκείνοι τους λερώνουν τα πράγματα, γιατί αυτό το πράγμα δίνει τη σκητάλη το ένα στο άλλο.
0: Αλλά δεν μου κάνει εντύπωση η νέα γενιά στην Αμερική να διαμαρτύρεται και να μην πιστεύει σε αυτό το αφήγημα.
1: Αυτή είναι η δουλειά της νέας γενιάς, έτσι.
0: Σωστό.
1: Σε όλο τον κόσμο.
0: Συνεχίζουμε.
1: Όχι μόνο στην Αμερική.
0: Γιάννη Κότσιρα τώρα, το τραγούδι Να Μ' Αγαπάς. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό τη 3η, 9 Ιουνίου τώρα. Σήμερα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Πρωινό Τρίτης, 8 και 22 πάει η ώρα. Πάμε τώρα στο χρηματοκιβώτιο, που είναι το μεγάλο μας παιχνίδι, και την Παρασκευή που μας έρχεται λίγο μετά τις 4 θα κληρώσει 9.112 ευρώ. Άρα, αν θέλετε κι εσείς να διεκδικήσετε το ποσό αυτό, στέλνετε το μήνυμά σας στο 19.600 γράφοντας μόνο win. Τίποτα άλλο.
1: Τίποτα άλλο αυτό.
0: Και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή. Εμείς περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα μέχρι την Παρασκευή στις 4 και λίγο μετά τις 4 η Πινελόπη Αναστασοπούλου, αυτή τη φορά η συναδελφός μας εδώ από τον Red, κάνει την κλήρωση. Και επιλέγει ένα μήνυμα, μάλλον στην τύχη επιλέγει, κληρώνει ένα μήνυμα και τηλεφωνεί στον αριθμό. Αν εσείς δεχτείτε το τηλεφώνημα, θα πρέπει να πείτε στην Πινελόπη ότι αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 9.112 ευρώ και να κερδίσετε.
1: Αμέσως.
0: Έχετε το νου σας μόνο, μην τυχόν σας τηλεφωνήσει και δεν απαντήσετε.
1: Γιατί χάνετε.
0: Οπότε έχετε το νου σας μετά τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει για 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής όπου ισχύει. Η γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Και κάθε μήνυμα είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Άλλη μία το ποσό, σημειώστε το, 9.112 ευρώ.
1: Mm-hmm.
0: Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
0: Και συνεχίζουμε τώρα με Pixlax. Τον Φίλιππο Βλιάτσικα εδώ, στο «Έπαψες αγάπη να θυμίζεις». Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τρίτης, 9 Ιουνίου. Μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Mm-hmm. Μαζί μας και σήμερα έχουμε το WhatsApp που ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Έχει και νέα διαφήμιση. Αυτή η νέα διαφήμιση λοιπόν εμπνέεται από το Spoken Word Poetry, όπως λέγεται, και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. Και όταν μιλάμε εδώ για νέους, μιλάμε για τα παιδιά της λεγόμενης γενιάς Z.
1: Μάλιστα.
0: Και
1: μαζί μας έχουμε το φυσικό αέριο. Διότι στην ενέργεια δεν θέλετε εκπλήξεις, θέλετε ασφάλεια και σταθερότητα. Για αυτό το νέο ρεύμα, Maxi Home Safe λέγεται. Είναι από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Απολαμβάνετε 5 ευρώ έκπτωση κάθε μήνα για τους πρώτους 10 μήνες. Σταθερή χρέωση κιλοβατόρας για 12 μήνες με έκπτωση συνέπειας από τον πρώτο κιόλας λογαριασμό. Και θα μάθετε περισσότερα στο 18133 ή με μια επίσκεψη στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr.
0: Και συνεχίζουμε με τη Σοφία Βόσου και το Φιλαράκι. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη.
2: Καλημέρα, Μελωδία. Με την Ματούλα και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Ο Γιάννης Πανός θεωρείται ο πατέρας του νέου κύματος. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο πληρώνει
4: 9.112 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 9.112 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Δεν το πιστεύω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
4: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
6: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 9.112 ευρώ.
4: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωρή διαγωνισμό www.frontstage.gr.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: People have repower. People have repower.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
4: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Επιμένεις?
5: Επιμένω.
4: Να το κάνουμε?
5: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
4: Εσύ μπορείς δηλαδή?
5: Έτσι νομίζω.
4: Δηλαδή.
6: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
7: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
8: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
7: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
8: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έπνευση και αμόρε, καπίση.
9: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
8: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
10: Κατάστημα! Κατάστημα!
11: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
6: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεμίσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει. Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τρίτης, 8 και 38 η ώρα. Ώρα για το παιχνίδι μας. Το ακούμε φωνές. Χθες είχαμε μια εξέλιξη πολύ ενδιαφέρουσα. Βρέθηκε μια φωνή ακόμα.
1: Και εντελώς απρόσμενη.
0: Παρά τις αντίθετες προβλέψεις.
1: Βρέθηκε
0: μια φωνή. Ναι. Βρέθηκε μια φωνή. Έστω και στην τύχη.
1: Τι να πω για αυτούς τους ανθρώπους. Τι πίνουν, τι τρώνε.
0: Άρα λοιπόν, στο μοντάζ που έχουμε φτιάξει με τις πέντε φωνές, μας έχει μείνει μόνο μία φωνή. Θυμίζουμε ότι έχουν βρεθεί οι φωνές. Της Αλίκης Βουγιουκλάκη που λέει το πρώτο πάντα. Της Μαρίας Παπαγεωργίου που λέει το ΙΑ στη λέξη μελωδία. Του Μανώλη Φάμελου βρέθηκε χθες. Αποτύχει. Που λέει τη λέξη μελόδ.
1: Ούτε ο Φάμελος νομίζω το έχει καταλάβει.
0: Ούτε καν. Είμαι σίγουρος γι' αυτό.
1: Και εγώ για το Μανώλη. Πιστεύω σε αυτό.
0: Ναι, εννοείται. Και έχουμε πει και τη φωνή του Γιάννη Χαρούλη που λέει το δεύτερο πάντα. Τώρα λοιπόν ψάχνουμε τη φωνή που λέει τη λέξη έντεχνα. Αν βρείτε ποια φωνή είναι αυτή. Μια φωνή έχει μείνει. Κερδίζετε αμέσως 500 ευρώ σε δώρο επιταγή. Πάμε να ακούσουμε μια φορά το μοντάζ.
1: Ναι.
0: Για να έχετε μια εικόνα. Εσείς που δεν έχετε ξανακούσει, ίσως.
2: Πάντα.
3: Έντεχνα.
2: Πάντα.
3: Μελωδία.
0: Ποια φωνή λέει έντεχνα, έτσι κάπως τραγουδιστά. Ποια φωνή είναι αυτή, αναγνωρίσατε.
1: Δεν θα τη βρείτε.
0: Την αναγνωρίσατε. Σκεφτείτε και λίγο έτσι.
1: Out of the box,
0: μπράβο.
1: Ναι.
0: Άλλη μία.
3: Πάντα. Έντεχνα.
2: Πάντα.
3: Μελωδία.
1: Ποιος είναι
0: αυτός που λέει τη λέξη έντεχνα. Ποιος είναι αυτός που λέει τη λέξη έντεχνα. 500 ευρώ σας περιμένουν λοιπόν σε δωροεπιταγή. Δηλώνετε συμμετοχή στο site μας και την εφαρμογή μας. Εκεί ακούτε και το μοντάζ όσες φορές θέλετε. Καλή επιτυχία. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Ιουλία Καραπατάκη. Τα κούνια για καρφιά. Στο πρωινό της Τρίτης, 9 παρά 20. Καλημέρα, Ματούλα Δημήτρης.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τρίτης, 8 και 47 πάει η ώρα. Mm-hmm. Να σταθούμε για ακόμα μια φορά στο στεγαστικό.
1: Βέβαια.
0: Μια αφορμή κάτι που διαβάζουμε στην Καθημερινή σήμερα. Ναι. Έχουμε, δεν μας φτάνουν όλα τα άλλα, έχουμε και την αύξηση των μονοπρόσωπων οικοκυριών. Δηλαδή...
1: Αλλάζουν οι κοινωνικές σχετισμοί και αυτό επηρεάζει και τα ακίνητα, διότι...
0: Διότι τώρα, τι σημαίνει αυτό, ότι ανεβαίνουν και οι τιμές των μικρών διαμερισμάτων.
1: Ναι. Εκεί γιατί που νομίζαμε οι άνθρωποι, ναι, όταν μένουν μαζί, έχουν ένα διαμέρισμα. Όταν όμως χωρίζουν, πρέπει να βρουν δύο διαμερίσματα. Αυτό ήταν ένας από τους λόγους που πολύ συχνά και μετά την πανδημία οι άνθρωποι δεν χώριζαν και έτσι όπως έχουν πάει τα ενίκια. Αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά, ξέρεις, αυτό αλλάζει. Πάντως, αυτό που δείχνουν εδώ οι έρευνες, σύμφωνα με την Καθημερινή, είναι ότι τη δεκαετία από το 2011 μέχρι το 2021 ο πληθυσμός της Αττικής μπορεί να μειώθηκε οριακά. Αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτα για τα νοικοκυριά. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι μείναν περισσότερα σπίτια ελεύθερα. Φέτος μπορεί να είμαστε λιγότεροι, έστω και λιγότεροι, λίγο λιγότεροι στην πόλη, αλλά μένουμε μόνοι μας ο καθένας. Άρα η ζήτηση για σπίτια είναι ακόμα μεγαλύτερη. Δεν έχει να κάνει μόνο με τον πληθυσμό. Έχει να κάνει και με το πώς ζει αυτός ο πληθυσμός. Αν ζει σε ζευγάρια ή αν ζει κατά μόνας.
0: Οπότε... Τα μονοπρόσωπα νοικοκυριά. Ωραία, ωραία κατηγορία, αν τη θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Τα μονοπρόσωπα νοικοκυριά αυξήθηκαν κατά 37%.
1: Πάρα πολύ.
0: Από το 2011 έως το 2021.
1: Ναι.
0: Οπότε ακόμα λιγότερα διαμερίσματα και τα μικρά διαμερίσματα που νομίζαμε ότι είναι λίγο πιο φτηνά, αφού λες, εντάξει, πόσο είναι, 50 τετραγωνικά, 40. Και όμως αυτά είναι πιο ακριβά.
1: Ναι, είναι αυτό που καμιά φορά ψάχνουν φίλοι και σου λένε καλύτερα να έψαχνα ένα σπίτι 150 τετραγωνικών, ενδεχομένως να βρει και σε καλύτερη τιμή, από το να ψάχνω 70 τετραγωνικά κοντά στο σπίτι μου, 80.
0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε το μεταξύ.
1: Στη δουλειά μου, τι.
0: Καλά, ναι, και στη δουλειά, ναι, σωστά. Ναι. Αυτό κατάλαβα και εγώ. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με τον Δημήτρη Μπάση από τις κασέτες του Μελωδία, από αυτές τις συναυλίες μας, δηλαδή εδώ στη μουσική μας σκηνή. Ακούμε τώρα το Μενεξέδες και Ζουμπούλια.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή.

Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης, 9 παρά 9 η ώρα. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα την Κοσμοτέ Telecom. Αν θέλεις να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
2: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε.
1: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Κι αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
2: Είναι του τύπου σας.
4: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610-461399. Δύναμή μας, η ροή μας.
5: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
6: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάκτη Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι δουλειές του Αλλά, και σκοτεινές.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τρίτη, 9 και 9. Πάει η ώρα. 9 Ιουνίου σήμερα, επίσης.
1: 9 και 9 και 9.
0: Δεν υπάρχει κάποιο ιονός εδώ, μην ανησυχείτε.
1: Ελπίζω.
0: Ναι, παρόλα αυτά, πάμε να μιλήσουμε λίγο για θερμοκρασία. Mm-hmm. Όχι απλά τη σημερινή, αλλά τη θερμοκρασία της Ευρώπης,
1: του κόσμου,
0: με όλα αυτά που συμβαίνουν και αλλάζουν. Η Ευρώπη γίνεται πια σιγά σιγά Αφρική.
1: Mm-hmm.
0: Δυστυχώς. Ο πρόσφατος καύσωνας είναι ένα ακόμα παράδειγμα. Έχουμε και τον φωνικό καύσωνα του 2003, για τους λίγο μεγαλύτερους που τον θυμούνται.
1: Είναι όλες αυτές οι ημερομηνίες ορόσημα που... Από τότε αρχίζουμε να βλέπουμε τα πράγματα ότι αυτό που λέγαμε κάποτε, πώς λέγεται, όλα αυτά τα φαινόμενα, ότι αυτά είναι πραγματικότητα.
0: Ναι, μιλάμε, ένα φαινόμενο, ο θερμικός θόλος.
1: Ναι, αυτό.
0: Που θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική εγκλωβίζονται πάνω από την Ευρώπη, δημιουργώντας ασφυκτικές συνθήκες για μέρες, ακόμα και για εβδομάδες. Εμείς το ζούμε εδώ κανονικά και με τη σκόνη που έχουμε.
1: Ναι.
0: Η Αθήνα θεωρείται μάλιστα μία από τις πιο επιβαρημένες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες λόγω του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας, καθώς τσιμέντο και καθόλου πράσινο δημιουργούν υψηλές θερμοκρασίες ακόμα και τη νύχτα.
1: Κάιρο.
0: Τέλειος Κάιρο.
1: Ναι.
0: Ναι. Το θέμα είναι, αυτό που ανησυχεί τους επιστήμονες, είναι ότι η Ευρώπη θερμαίνεται σήμερα ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη ήπειρο του πλανήτη.
1: Δυστυχώς. Ναι. Και όλα αυτά, κάθε χρόνο, όλα αυτά που λέγανε οι επιστήμονες πριν από 30 χρόνια, ότι θα έρθουν, ή αυτά που λέμε σήμερα. Αυτό, καμιά φορά που διαβάζουμε ρεπορτάζ, που λένε ανέβηκε μία μονάδα η μέση θερμοκρασία, ή ανέβηκε δύο μονάδες. Και λέμε, καλά, τώρα τι λέτε, και γιατί είναι τόσο τρομερό αυτό το πράγμα. Όταν αυτό το πράγμα συμψηφίζεται, το αποτέλεσμα είναι αυτό, φυσικά.
0: Και το θέμα δεν είναι αν επιστρέφουν οι καύσωνες ή αν θα είναι πλέον κανόνας. Είναι το τι έχουμε κάνει εμείς και τι κάνουμε τώρα, έστω και την τελευταία στιγμή.
1: Για να αποτρέψουμε τέτοια φαινόμενα, όπως αυτό της ακραίας ζέστης.
0: Και να προστατεύσουμε τις ζωές μας.
1: Ναι, ναι. Και το μέλλον μας, γιατί κάπου θα το κληροδοτήσουμε όλο αυτό. Έτσι, δεν μας ανήκει ο πλανήτης. Ωραία, να ακούσουμε ένα τραγούδι και να έρθουμε να πούμε, γιατί δεν αφορά μόνο την Ευρώπη όλη αυτή η ιστορία. Να δούμε τι γίνεται με το Μουντιάλ που φέτος ξεκινά την Πέμπτη, την Παρασκευή, πότε είναι, και γίνεται στην Αμερική, σε χώρες που επίσης έχουν πρόγνωση για πολύ υψηλές θερμοκρασίες, και να δούμε πώς θα κινηθούν και διάφορα μέτρα που έχουν πάρει οι διοργανωτές, η FIFA δηλαδή, FIFA δεν λέγεται, για να αντιμετωπίσουν την ακραία ζέστη που περιμένουν στην Αμερική.
0: Ωραία, αμέσως με το τραγούδι τώρα. Γιώργος Καραδήμος με πνίγει τούτη σιωπή. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τρίτης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό τη Τρίτη μιλούσαμε και λίγο πριν για την κλιματική αλλαγή, αλλά και για το Μουντιάλ που ξεκινάει σε λίγες μέρες και απειλείται και αυτό.
1: Ναι.
0: Και οι παίκτες του κυρίως.
1: Ναι.
0: Διότι θα διεξαχθεί σε χώρες με μεγάλη, πολύ μεγάλη ζέστη εν μέσω καλοκαιριού.
1: Τρεις οι διοργανώτριες χώρες, δηλαδή είναι από τη Βόρεια Αμερική μέχρι το Μεξικό. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι περιμένουν ακραία επίπεδα ζέστης εξαιτίας και της κλιματικής αλλαγής που λέγαμε. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι οι άνθρωποι εκεί θα περάσουν πολύ δύσκολα. Ίσως λοιπόν λέει να γραφτεί το Μουντιάλ αυτό στην ιστορία ως το πιο θερμό και με την ακραία ζέστη να δημιουργεί τρομερά προβλήματα μεταξύ αυτών στους ανθρώπους που θα είναι έξω στις ουρές και θα περιμένουν να μπουν στο γήπεδο. Δεν αντέχεται να κάτσει κάτω από τέτοια ζώνη. Στους ανθρώπους που θα βρεθούν στις κερκίδες.
0: Και ενώ λέει οι ποδοσφαιριστές θα λάβουν τουλάχιστον εντατική ιατρική περίθαλψη αν τους τύχει κάτι, ναι, οι οπαδοί στα γήπεδα θα πρέπει να βρουν μόνοι τους τον τρόπο,
1: ναι,
0: να αντιμετωπίσουν την θερμοπληξία, για παράδειγμα.
1: Ναι. Όμως και για τους ποδοσφαιριστές είναι πολύ ακραία. Δηλαδή το να τρέχεις 90 λεπτά με αυτή τη ζέστη δεν νομίζω ότι είναι μια συνθήκη, ειδικά για βορειοευρωπαίους που μπορούν να την αντέξουν. Επίσης λένε οι άνθρωποι εδώ, που έχει πολύ ενδιαφέρον, ότι ακόμα και το αποτέλεσμα, ακόμα και στην τηλεόραση να βλέπεις το Μουντιάλ, γιατί κακά τα ψέματα, ξεκινά την Παρασκευή, θα χάσετε μερικούς ανθρώπους, δηλαδή θα τους ξαναδείτε τέλος Ιουλίου. Ακόμα και σε αυτό που θα βλέπει κανείς από την τηλεόραση έχει επιπτώσεις η ζέστη, διότι θα είναι τόσο καταβεβλημένοι οι ποδοσφαιριστές που μπορεί να μην βλέπουμε καλά παιχνίδια. Δηλαδή να είναι πιο αργοί οι ρυθμοί, να μην μπορούν να ανταποκριθούν, ειδικά αν έχουν μετακινηθεί από άλλη ήπειρο. Είναι ένα τρομερό θέμα. Επίσης είναι ένα ζήτημα τα τρόφιμα. Ότι υπάρχει κίνδυνος πολύ μεγάλων δηλητηριάσεων. Δηλαδή διάβαζε ένα ρεπορτάζ διάφορα σε ό,τι αφορά στη ζέστη τις τελευταίες μέρες και το Μουντιάλ, που είναι πραγματικά τρομερά άκρο. Επίσης είδα χθες άλλο ένα μέσα σε όλα αυτά που έλεγε ότι οι αναπληρωματικοί που κάθονται στον πάγκο έχουν βρει ένα καινούριο σύστημα να μην κάθονται στον πάγκο, γιατί δεν θα αντέξουν 90 λεπτά κάτω από αυτά τα πράγματα, όσο καλά προστατευμένοι και να είναι, έτσι. Οπότε οι αναπληρωματικοί, για πρώτη φορά ίσως σε Μουντιάλ, νομίζω το έχει κάνει και στη Γερμανία μια ομάδα αυτό, μάλλον από το κρύο, όχι από τη ζέστη, θα είναι στα αποδυτήρια και όταν θέλει να τους φωνάζει ο προπονητής θα έρχονται έξω, είτε για αλλαγή, είτε για να παρακολουθούν λίγο το παιχνίδι, είτε για να κάνουν ζέσταμα και να μπουν. Είναι τρομερό το πώς προσαρμόζεται όλη η διοργάνωση στην ακραία ζέστη που περιμένουν.
0: Και οι ειδικοί λένε πως θα είναι και η πρώτη φορά που οι τηλεθεατές όλο τον πλανήτη θα δουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής με έναν αναπάντεχο τρόπο.
1: Ναι, δηλαδή θα είναι σαν τα ζαλισμένα κουνούπια, θα παραντουράνει οι ποδοσφαιριστές. Μπορεί να τους βλέπουμε σε αργή κίνηση.
0: Και σκεφτείτε και τους οπαδούς και τις ουρές για μπύρες, για τουαλέτες.
1: Ναι, δεν είναι πολύ δύσκολες καταστάσεις.
0: Καλημέρα.
1: Τους ζηλεύουμε λίγα και το Μουντιάλ είναι πολύ μεγάλη γιορτή.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Συνεχίζουμε το μεταξύ με Μέλινα Κανά και τα μεταξωτά. Η ώρα πηγαίνει 9 και 18 στο πρωινό της 3ης 9 Ιουνίου σήμερα.

0: Έλληνα Κανά και τα μεταξωτά. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, 9 και 21 η ώρα.
1: Τώρα που έχουμε πάει Αμερική και έχουμε πιάσει τα αθλητικά, γιατί έχει γίνει πια αθλητική εκπομπή. Είναι η Ερασπορ. Δεν είναι Μελωδία. Από το πρωί που λέμε για τους τελικούς του NBA.
0: Καλά, τώρα είναι όλοι ασχολούνται.
1: Εντάξει, για το Μουντιάλ τώρα εντάξει. Χάστε, θα του χάσετε
0: περίπου. Ακόμα και εγώ που δεν ασχολούμαι, αν περάσω από μια τηλεόραση που παίζει Μουντιάλ, θα κάτσω να δω κι εγώ.
1: Ναι. Δηλαδή, γίνεται εντάξει, πια... μπορεί να μην δει το.
0: Επειδή έχει να κάνει και με το αφήγημα των χωρών.
1: Και παρεξηγηθώ.
0: Ναι, είναι αφήγημα χωρών.
1: Βέβαια.
0: Οπότε δεν έχει
1: είναι
0: να κάνει
1: ταυτότητα, αυτό, είναι διάφορα αυτό. Πράγματα. Αυτό. Δεν είναι, το Μουντιάλ είναι πολλά πράγματα. Τέλος πάντων, αλλά τώρα έβλεπα στο Instagram τον Kevin Durant. Σας παρακαλώ, μην με ρωτήσετε ποιος είναι ο Kevin. Είναι συντριβή αυτό. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες στην ιστορία του μπάσκετ. Ίσως είναι και στην πεντάδα, δεκάδα από τους κορυφαίους όλων των εποχών. Δηλαδή τύπου Jordan.
0: Okay. Καταλάβαμε.
1: Το καταλαβαίνεις το μέγεθος. Ναι, έτσι. Ναι. Ο KD θεότητα, ο οποίος ανέβασε τώρα μια φωτογραφία του Τραμπ. Μάλλον όχι μία, αρκετές φωτογραφίες και μεταξύ αυτών και ένα βιντεάκι. Που λέει ότι ο Τραμπ, ο οποίος πήγε τελικά στο τρίτο παιχνίδι των Knicks με τους Spurs, το
0: και
1: NBA.
0: Έφαγε κάποια γιούχα.
1: Και έφαγε και τη γιούχα εκεί πέρα με τον εθνικό ύμνο. Φαίνεται ότι κοιμήθηκε κιόλας κατά τη διάρκεια του τρίτου παιχνιδιού. Δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστώ άνθρωπο να κοιμάται στο NBA. Αλήθεια, πόσο μάλλον τον πρόεδρο των ΗΠΑ.
0: Άνθρωπο να κοιμάται σε μπάσκετ γενικότερα.
1: Ξέρω το παρελθόν σου.
0: Ωραία.
1: Ξέρω την ντροπιαστική στιγμή στην καριέρα σου.
0: Όχι, απλά το λέω έτσι για να το καταθέσω.
1: Δεν είναι και στο σεφ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν μπορώ να το, το σηκώνει ο οργανισμός μου.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και μπροστά μπροστά κιόλας.
1: Στα κόρτσι.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, Kevin Durant είναι μια απόλυτη θεότητα. Θέλει είναι... πολλά πάντως, έτσι. Πώς να το πω στον αέρα που να λέγεται. Πολύ κουράγιο για να κάνεις αυτή την ανάρτηση που έκανε ο KD.
0: Δεν είναι AI, γιατί σίγουρα θα πει ότι είναι AI.
1: Κοίταξε, και να είναι AI η φωτογραφία που τον δείχνει με κλειστά μάτια, που είναι πολύ εύκολο να τη φτιάξεις. Η ανάρτηση που τον ξέρεις, τον. Τον χτυπάει πολύ, εντάξει, δεν είναι εύκολο πράγμα.
0: Κάτι μου λέει ότι θα αρχίσει ο Τραμπ να του επιτίθεται. Του
1: και, ναι, ναι, εντάξει. Νομίζω ότι όμως δεν υπάρχει μπασκετμπολίστας που είναι υπέρ του Τραμπ. Δηλαδή είναι σαν τους καλλιτέχνες και μπασκετμπολίστες του NBA. Είναι full democratics.
0: 9 και 23 η ώρα. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Γιάννη Κότσιρα και το Σασμό. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της 3ης 9 Ιουνίου σήμερα 9 και 25 η ώρα και μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
2: Μαζί μας έχουμε το φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μην μπερδεύεστε από το όνομα, το φυσικό αέριο έχει και ρεύμα. Με καθαρές χρεώσεις, επιλογές που βγάζουν νόημα, θα το συνδυάσετε το φυσικό αέριο μαζί με το ρεύμα και θα βγείτε ακόμα πιο κερδισμένοι και θα τα μάθετε όλα στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr.
1: Επίσης θυμίζουμε ότι μαζί μας και σήμερα έχουμε το WhatsApp. Πολλά λέγονται για την Gen Z γενιά, μας λέει το WhatsApp, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη. Αποδέχεται και τα καλά και τα άσχημα, αναζητά το αληθινό, ζει τον δικό της ρυθμό και φτιάχνει το δικό της δρόμο. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp πλέον, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp ανανεώνεται με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν. Λοιπόν, και εμείς αμέσως μετά έχουμε σύντομη ενημέρωση με Γιώργο Βράτσο. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη.
3: Καλημέρα Μελωδία, με την Ματούλα και τον Δημήτρη.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
5: Η Τάνια Τσανακλίδου ξεκίνησε την καριέρα της με τον Γιάννη Σπανό, ηχογραφώντας δύο εμβληματικούς δίσκους. Και στις 12 Ιουλίου ερμηνεύει ξανά για μας τα τραγούδια που της εμπιστεύτηκε. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
6: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει
7: 9.112 ευρώ.
8: Δήλωσε τώρα συμμετοχή.
9: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
6: 9.112 ευρώ.
8: Σκέψου να τα κερδίσεις.
10: Δεν το πιστεύω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
9: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
11: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
6: 9.112 ευρώ.
9: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
6: Μελωδία 99,2.
9: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
12: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front Stage με τον Γιώργο Βράτσο. Τεχεράνη και Τελαβίβ σταμάτησαν τις εκατέρωθεν επιθέσεις. Από δοκιμασίες για τον Ντόναλτ Τραμπ στο Madison Square Garden κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου. Σε μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στο πλαίσιο των πανελλαδικών. Συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη με τις τοποθετήσεις συνηγόρων επί της εισαγγελικής πρότασης. Νέα πρόσωπα στην κυβέρνηση από χτες ο Γιώργος Κότσιρας ως αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος στο Υπουργείο Οικονομικών και η Μιρέλα Σούκουλη στο Περιβάλλοντος. Νέα εξέταση αίματος υπόσχεται ανίχνευση του 95% των καρκίνων σε πρώιμο στάδιο. Λίγα σύννεφα, μεσημεριανή αστάθεια και 33 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
13: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
14: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν από

0: Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης Άλαν Λουσιανόγεν εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes.
2: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπίσει.
5: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
2: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
6: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Έχεις παρεδώσει με την iStorm. Trade and Upgrade. Με έξτρα όφελος έως 100 ευρώ. Απόκτηση iPhone 17 από 419 ευρώ και Apple Watch SE από μόλις 99 ευρώ με το Trade and Upgrade. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStorm για την αναβάθμιση που σκεφτόσουν. iStorm. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
9: Πρα, η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας. Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
10: Μελωδία Πάτρας 100,4.
11: Τι ζητάς ανάμεσα σε μένα και στο σώμα σου? Το σώμα σου κι εγώ, Γιάννης Βαρβέρης.
12: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
13: Οι ερώτες είναι, σε νιώσα μέσα μου παντού.
12: Πάντα έντεχνα.
13: Στο τσιγάρο που κρατώ.
12: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης, 9 και 38 η ώρα. Εσείς ξέρετε μια εφαρμογή καινούργια που λέγεται Πόσο Κάνει?
1: Όχι, αλλά θα
0: τη μάθετε σίγουρα. Είναι μια καινούργια εφαρμογή η οποία, με την οποία μάλλον οι πολίτες θα μπορούν πλέον κατά τη διάρκεια του σούπερ μάρκετ, όταν είσαι μέσα δηλαδή στους διαδρόμους, και να μπορείς να τσεκάρεις ένα προϊόν που βλέπεις, που πιάνεις στα χέρια σου, να δεις πόσο κάνει και στα άλλα σούπερ μάρκετ.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια, την ώρα, αν είσαι τώρα εκεί, δεν μπορεί να κάνεις και 10 γύρους σε σούπερ μάρκετ για να πάρεις. Απλώς εντάξει, μπορεί τα πράγματα που θέλεις να τα γκρουπάρεις κάπως. Ναι. Ναι, αλλά νομίζω ότι πριν σκανάρεις το προϊόν, ή με ποιο τρόπο γίνεται? Γιατί νομίζω ότι καλύτερα πριν να το κάνεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πριν πας στο σούπερ μάρκετ, να ξέρεις ότι από αυτό το σούπερ μάρκετ αυτή τη βδομάδα έχει χαμηλές τιμές σε αυτά τα προϊόντα. Οπότε θα τα πάρω από εδώ. Αυτά βέβαια μιλάμε τώρα για ανθρώπους που έχουν την πολυτέλεια, έχουν αυτοκίνητο, κινούνται, έχουν αρκετές επιλογές στην περιοχή τους. Γιατί σκέψου ότι οι άνθρωποι στο κέντρο έχουν ένα μικρό σούπερ μάρκετ που αναγκαστικά σε αυτό θα πάνε.
0: Σίγουρα όμως επηρεάζει τις αποφάσεις σου.
1: Βέβαια.
0: Γιατί λες, άμα είναι φτηνότερο αλλού, όπως είπες και εσύ, θα τα γκρουπάρω τα ψώνια μου και μια φορά το μήνα θα πάω στο μεγάλο σούπερ μάρκετ ή σε άλλο σούπερ μάρκετ.
1: Ή σε άλλο,
0: για να πάρω αυτά που θέλω στις καλύτερες τιμές. Αλλά είναι πολύ χρήσιμη εφαρμογή, αν όντως τεθεί σε εφαρμογή άμεσα.
1: Δεν υπάρχει ακόμα.
0: Λέει σε λίγες μέρες ξεκινάει.
1: Σε λίγες μέρες.
0: Ένας καταναλωτής. Σε λίγες μέρες. Ας δείξουμε μια πρώτη έτσι, εμπιστοσύνη. Ένας καταναλωτής, λέει, που θα βρίσκεται σε σούπερ μάρκετ, θα έχει τη δυνατότητα να ελέγχει, ας πούμε, αν η τιμή ενός προϊόντος, όπως το ρύζι συγκεκριμένης μάρκας, είναι ανταγωνιστική ή αν τη βρίσκει φτηνότερα κάπου αλλού. Έτσι πάει. Προϊόν-προϊόν.
1: Μάλιστα.
0: Την πέμπτη, δέκατη φορά θα ξέρεις. Αν και νομίζω ότι ο λόγος
1: αυτά αλλάζονται και αλλάζονται συνέχεια. Ναι. Για να δούμε.
0: Συνεχίζουμε το
1: πόσο
0: μεταξύ
1: εμείς. Πόσο κάνει, λέγεται.
0: Ναι, πόσο κάνει με λατινικά.
1: Με λατινικά.
0: Και EI στο τέλος. Που ε δηλαδή.
1: Ναι, το κάνει έτσι.
0: Σε λίγες μέρες, υπομονή. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Παπαζό και Ακύλα. Είναι το Ατελιέ. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, 10 παρά 20 ώρα στο πρωινό της Τρίτης, 9 Ιουνίου σήμερα.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις,

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της 3ης 9 και 46 ώρα σας θυμίζουμε και το χρηματοκιβώτιο, mm-hmm. που είναι το μεγάλο μας παιχνίδι και την Παρασκευή που μας έρχεται θα δώσει 9.112 ευρώ. Αν σας ενδιαφέρουν τα χρήματα αυτά, τα διεκδικείτε με γραπτό μήνυμα στο 19.600 γράφοντας μόνο win. Τίποτα
1: αυτό
0: άλλο.
1: Είναι.
0: Και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή, λίγο μετά τις 4, τότε θα γίνεται
1: το
0: τότε η κλήρωση. Αυτή τη φορά την κλήρωση την κάνει η συνάδελφός μας από τον Red, η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Αν είστε εσείς, αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα αυτό, θα πρέπει πρώτον να απαντήσετε μέσα στα 5 πρώτα χτυπήματα. Αλλιώς χάνετε η κλήση. Δεύτερον, μόλις απαντήσετε με το καλό, να πείτε στην Πινελόπη αυτή τη φορά, πως το ποσό στο χρηματοκιβώτιό μας είναι 9.112 ευρώ. Και να κερδίσετε. Αυτό είναι το παιχνίδι.
1: Αμέσως κερδίζετε.
0: Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Επίσης, θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής. Που ισχύει, γραμμή υποστηρίξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
0: Άλλη μία το ποσό.
1: Για να το μάθουμε.
0: 9.112 ευρώ. Σκεφτείτε πόσο έτσι πιο εύκολα θα είναι πόσο πιο εύκολες θα είναι οι επόμενες μέρες με αυτά τα χρήματα. 9.112 ευρώ. Συνεχίζουμε. Η Χάρης Αλεξίου τώρα και ο Λέξ. Το τραγούδι φύγε. Ακούτε μελωδία. Η ώρα πάει 9.48 στο πρωινό της Τρίτης.
2: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις.

ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά, ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Χάρης Αλεξίου και Λέξ και καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, είναι ο πρωινό Τρίτης. Αυτό ήταν για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέα.
1: Να είστε καλά.
0: Τα λέμε πάλι αύριο στις 7. Επίσης, και έρχεται τώρα στην παρέα μας η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου. Γεια σας.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
3: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
4: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

0: κρυφό στο στάκια.
1: Την ιστορία σαν αρχίσει, σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
3: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
2: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
4: Ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
6: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: η ώρα είναι 10.
1: Όταν η ερώτηση είναι ποιες σχολές μπορούν να σου προσφέρουν σίγουρη δουλειά για το μέλλον, η απάντηση είναι οι ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα 54 χρόνια λειτουργίας τους, οι σχολές Δέλτα έχουν αλλάξει τα δεδομένα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, προσφέροντας διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς καταξιωμένους επαγγελματίες, γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Είναι οι 12 τομείς σπουδών για να επιλέξεις ανάμεσα σε 100 ειδικότητες. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα κάνουν τη διαφορά στη βιωματική κατάρτιση. Κλείσε μία ξενάγηση στη σχολή Δέλτα στο 2610-27-0051 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου.

0: Κάθε φορά που ανοίγεις δρόμο στη ζωή, μην περιμένεις να σε βρει το μεσονύχτη. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί, γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ.
1: Θέλει μελωδία.

0: 4. Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
1: Έχεις παρεδώσε με την iStorm. Trade and upgrade. Με έξτρα όφελος έως 100 ευρώ. Απόκτηση iPhone 17 από 419 ευρώ και Apple Watch SE από μόλις 99 ευρώ με το Trade and Upgrade. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStorm για την αναβάθμιση που σκεφτόσουν. iStorm. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
3: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
2: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
3: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
4: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
3: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,
5: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
6: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
7: Κατάστημα. Κατάστημα.
8: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
9: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
10: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Ομορφιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
2: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ ψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
3: Θετικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: μπισκέτες. Μήπως το στάκια.
1: Είναι ιστορία σαν αρχίσει. Σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
2: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Μελωδία 100.

0: Αγάπη που γίνες, δίκοπο μαχαίρι, κάποτε μου δίνες, μόνο τη χαρά.
1: Θέλει μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: Κάθε φορά που ανοίγεις δρόμο στη ζωή, μην περιμένεις να σε βρει το μεσονύχτη. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί, γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ.
1: Θέλει μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Capisci?
3: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
4: Κατάστημα! Κατάστημα!
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
8: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
9: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
2: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
1: 5Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
5: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεμίσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
7: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής Γυαλός Μύκονος.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Να σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
3: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
0: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
4: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
5: Έχεις παρεδώσει με την iStorm. Trade and upgrade. Με έξτρα όφελος έως 100 ευρώ. Απόκτηση iPhone 17 από 419 ευρώ και Apple Watch SE από μόλις 99 ευρώ με το Trade and Upgrade. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStore για την αναβάθμιση που σκεφτόσουν. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
6: Κατάστημα! Κατάστημα!
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
8: Μ' αρέσει αυτό που λέει. Άγια να γεννηθείς εσύ και εγώ, γι' αυτό για να σε συναντήσω.
9: Θέλει μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
2: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
3: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
2: Τελικά,
3: μείναμε.
2: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
4: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικρό πράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
3: Είναι του τύπου σας.
5: Συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα, ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Μελωδία.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: στο τζάμι, σ' αγαπώ να προσέχεις.
1: Μελωδία 100.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: 20 χρόνια εντός, 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός, 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
4: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
7: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuri Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascurisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuri Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.

0: Η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
1: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
2: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: πακέτες. Μήπως το στάκια.
1: Είναι ιστορία σαν αρχίσει. Σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
3: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Η ώρα είναι 2.
6: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
7: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
8: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
9: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
6: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
10: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
11: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
10: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
12: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Εκοπούλ. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
1: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
2: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
3: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
2: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
3: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Καπίσι.
4: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
3: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
1: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Παπέρκε!
1: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
2: Κούζα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
2: Μαγικό.
1: Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ.
5: Πίτσα.
4: Μαργαρίτα.

0: κουκέτες. Μήπως το στάκια.
1: Την ιστορία σαν αρχίσει, σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Εξαιρετικές προσφορές στη Yousk για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
4: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ ψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
5: Μελωδία Πάτρας 100,4.
6: Μοναξιά μου, όλα μοναξιά μου, τίποτα. Μη με αφήνεις τώρα που είναι όλα πιο δύσκολα.
7: Θέλει μελωδία.
6: Το άλλο που λέει δεν έκανα ταξίδια μακρινά, τα χρόνια μου ήταν, είχαν ρίζες, ήταν πέτρες. Πώς λέγεται, ήταν πέτρες, όχι ξέρω αν λέγεται έτσι.
7: Θέλει μελωδία.

0: Γεια σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευτεία.

0: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
1: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
2: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούμε security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
3: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
4: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
5: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
6: Μελωδία Πάτρας 100,4.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: ματιά σε μελωδία Πάτρας 100,4. Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεμίσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
2: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point, γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
1: 5 Point, η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
3: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
2: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Μελωδία.

0: Πια σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
2: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
3: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
2: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
3: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσει.
4: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
3: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
5: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
6: Έχεις παρεδώσει με την iStorm. Trade and upgrade. Με έξτρα όφελος έως 100 ευρώ. Απόκτηση iPhone 17 από 419 ευρώ και Apple Watch SE από μόλις 99 ευρώ με το Trade and Upgrade. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStorm για την αναβάθμιση που σκεφτόσουν. iStorm. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
7: Κατάστημα! Κατάστημα!
8: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
2: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και έφτασε. Φλωράτος.
1: Είναι του τύπου σας.
3: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Παπέρκε!
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
5: Κούζα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
5: Μαγικό.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Μελωδία 100.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: 20 χρόνια εντός, 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός, 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
2: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας. Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
4: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
5: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
6: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
7: Κατάστημα. Κατάστημα.
8: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: μήπως το στάκια.
1: Την ιστορία σαν αρχίσει, σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. Delta360.gr.
4: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
7: Απέργε!
6: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
7: Κούζα.
6: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
7: Μαγεία.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάβολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
9: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό. Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού. Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
10: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεμίσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
11: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
12: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5POINT, γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
11: 5POINT. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
13: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
14: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Σίλεξ με κολαγόνο και σύνδε.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
3: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
4: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
5: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
2: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
6: Μελωδία

Χάρη και πάνω Κατσιμίχα για το ξεκίνημα αυτή τη εκπομπή. Και γέλα πουλί μου, γέλα. Είναι η ζωή μια τρέλα. Και σε αυτή την τρέλα που λέγεται ζωή, να ξέρετε ότι δεν είμαστε τα μόνα πλάσματα που πάνω στον πανικό τα κάνουμε σαλάτα. Συμβαίνει και σε άλλου. Για παράδειγμα, στα ψάρια. Θα είδατε λογικά αυτό το viral βίντεο από την Πρέβεζα με τα ψάρια που βγήκαν στη στεριά. Λοιπόν, διαβάζω στο άρθρο του Γιώργου Τσαγκόζη στη Λάιφο ότι αυτό συμβαίνει όταν κοπάδια μικρότερων ψαριών προσπαθούν να αποφύγουν του θηρευτέ. Τι κάνουν, κινούνται όλα μαζί με μεγάλη ταχύτητα και αλλάζουν απότομα κατεύθυνση. Όμως σε κάποιες περιπτώσεις ο πανικός του κοπαδιού είναι μεγάλος και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα ψάρια να βγαίνουν από το νερό. Το μάθαμε γι' αυτό. Ο πανικός σε κάθε περίπτωση δεν είναι καλός σύμβουλος, είτε είσαι άνθρωπος είτε είσαι ψάρι. Καλησπέρα σε όλους. Φανή Αργύρη μαζί σας μέχρι τις 7. Ακούτε Μελωδία στους 99,2. Και τώρα Ελευθερία Αρβανιτάκη. Θέλω κοντά σου να μείνω. Καλό μας απόγευμα.

Τι ωραίο, αγαπημένο κλασικό. Γιάννης Πουλόπουλος και το άγαλμα στον αέρα του Μελωδία. Απόγευμα 3η 9 Ιουνίου. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Φανή Αργύρη στο μικρόφωνο. Και υπάρχει μια ανοχελικότητα γενικά στην ατμόσφαιρα. Πράγμα που αποτυπώνεται κάπως και στην κίνηση σήμερα. Σε σχέση με άλλες μέρες είναι πιο ήρεμα τα πράγματα. Εντάξει, έχει Κηφισίας και η Αττική Οδός κίνηση και η κάθοδος της Εθνικής στο γνωστό σημείο. Δηλαδή τα κλασικά σημεία την έχουν την κινησούλα τους. Αλλά είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Μπορεί να έχει παίξει ρόλο και το ότι χθες τελείωσαν επανελλαδικές εξετάσεις. Να πούμε καλά αποτελέσματα σε όλα τα παιδιά. Να πούμε άλλη μια φορά ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις δεν κρίνουν την αξία κανενός. Η ζωή έχει πολλά μπροστά, έτσι, για όλους. Και να πούμε συγχαρητήρια για την ψυχική ανθεκτικότητα σε όλα τα παιδιά που έδωσαν εξετάσεις, γιατί μεγάλη υπόθεση. Χρειάζονται έτσι γερά νεύρα και μπράβο τους. Πάμε να συνεχίσουμε με η Ιουλία Καραπατάκη και τα κούνια για καρφιά.

Μόνο στα όνειρα, εκεί που το υποσυνείδητο κάνει πάρτι και δεν είμαστε καν προσκεκλημένοι μερικές φορές. Μιχάλης Χατζηγιάννης στον αέρα του Μελωδία, απόγευμα Τρίτης. Καλησπέρα σε όλους. Φανή Αργύρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 7. Και μιλώντας για όνειρα, σαν όνειρο φαίνεται και το να κερδίζεις το χρηματοκιβώτιο. Μεγάλο το ποσό και αυτή την Παρασκευή, 9.112 ευρώ. Πράγματα που θα έκανα με 9.112 ευρώ. Πολλά, πολλά. Κυρίως ταξίδια, σας τα έχω ξαναπεί. Έτσι. Είναι ευκαιρία να κάνετε και εσείς τα όνειρά σας, να δηλώσετε συμμετοχή στο χρηματοκιβώτιο αν θέλετε, στέλνοντας WIN στο 19600. Τα μηνύματα, θυμίζω, είναι από τη MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ και το τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Να πω ότι το τηλεφώνημα αυτή την Παρασκευή θα το κάνει η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Το νου σας στο τηλέφωνο, αν δηλώσετε συμμετοχή, πρέπει να απαντήσετε στα πρώτα 5 χτυπήματα και φυσικά να πείτε το σωστό ποσό. Το επαναλαμβάνω, 9.112 ευρώ έχει το χρηματοκιβώτιο μέσα. Να δούμε τι θα γίνει την Παρασκευή. Μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον, μαζί μας αυτό το απόγευμα η Μπαρίλα που βγαίνει στις γειτονιές της Αθήνας.

0: Πια σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έχεις παρεδώσει με την iStorm. Trade and upgrade. Με έξτρα όφελος έως 100 ευρώ. Απόκτηση iPhone 17 από 419 ευρώ και Apple Watch SE από μόλις 99 ευρώ με το Trade and Upgrade. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStorm για την αναβάθμιση που σκεφτόσουν. iStorm. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
3: Κάρα μία, κοζιέ η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
2: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
3: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
4: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
3: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
5: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
0: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
6: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
7: Κατάστημα! Κατάστημα!
8: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας το e-ecopool.gr μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Τυξλάξει τον αέρα του Μελωδία και μεθυσμένη καρδιά. Απόγευμα 3η 9 Ιουνίου. Ακούτε Μελωδία στους 99,2. Φανή Αργύρη μέχρι τις 7 μαζί σας. Και όπως σας έλεγα νωρίτερα, ένα από τα μεγαλύτερα red flag στις ερωτικές σχέσεις που συχνά το παραβλέπουμε είναι η έλλειψη σεβασμού, όπως διαβάζω στο άρθρο της Ελένας Μπούλια στο W. Και πολλές φορές έτσι ξεκινάει κάπως αθόρυβα με μικρές πράξεις που δεν τους δίνουμε τόση σημασία, αλλά είναι πολύ σημαντικές. Αυτό το να σου δίνει ο άλλος σημασία όταν έχετε βγει για φαγητό και να μην κοιτάζει το κινητό του, ή το να μην προπορεύεται ο άλλος όταν περπατάτε μαζί στο δρόμο. Αυτό ειδικά όταν βλέπω ζευγάρια που ένας περπατάει μπροστά και δεν δίνει σημασία πίσω του, δεν φαντάζεστε πως εκνευρίζομαι πάρα πολύ. Σημαντικότατο λοιπόν να υπάρχει σεβασμός. Επίσης, σύμφωνα με τα λόγια μιας ψυχοθεραπεύτριας που παραθέτει εδώ στο άρθρο η Έλενα Μπούλια, 6 είναι τα απαραίτητα συστατικά κάθε ερωτικής σχέσης: ο σεβασμός, η συμπόνια, η εμπιστοσύνη, το κοινό όραμα, η έλξη και οι συμπεριφορές αγάπης. Δηλαδή το να κάνουμε μικρές πράξεις που δείχνουν στους συντρόφους μας εκτίμηση και νιάξιμο. Πολύ ενδιαφέρον άρθρο, ψάξτε το να το διαβάσετε. Περνάμε τώρα στην Ελεονόρα Ζουγανέλη και τον Κώστα Λιβάδα. Η επιμόνη σου.

0: Μανώλης Λιδάκης στον αέρα του Μελωδία και άστρα μη με μαλώνετε. Φτάσαμε κάπως έτσι λίγο πριν τις 7. Να, με τούτα και με εκείνα περνάει η ώρα. Κάθε φορά που φτάνει η στιγμή της αποφώνησης νιώθω περίεργα, λέω πότε ξεκίνησε η εκπομπή, πότε τελείωσε, ούτε που κατάλαβα. Θα τα πούμε αύριο όμως, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Μείνετε συντονισμένοι σε λίγο μαζί σας η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, η οποία μετά τις 9 το βράδυ διαβάζει στον αέρα και απαντά στις δικές σας νυχτερινές ιστορίες. Μπορείτε να στείλετε και υπόλοιπη της ιστορίας σας στο konstantinapapakimelodia.gr και όπως έχουμε πει και στα social media του σταθμού. Άκουγα χθες την ιστορία της Νάσιας, πολύ ταυτίστηκα, νομίζω όσοι ακούσατε έτσι το ερώτημά της, αυτό το γιατί να σκεφτόμαστε πρόσωπα που μας έχουν πληγώσει. Εντάξει, τη νιώσατε την Νάσια, δεν μπορεί. Όλοι έχουμε μείνει κάπου κολλημένοι με ένα γιατί να τριβελίζει το μυαλό μας. Αλλά όπως λέει και μια φίλη, μάλλον πρέπει να περάσεις πολλές φορές από τον ίδιο δρόμο για να δεις ξαφνικά έτσι να ανοίγει ένα νέο στενό, να δεις μια καινούρια διακλάδωση ή μια καινούρια πόρτα, αν προτιμάτε. Τα λέμε αύριο, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα. Είμαι Φανή Αργύρη, σας ευχαριστώ πολύ πολύ για την παρέα. Χαιρετώ.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
2: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και έφτασε. Φλωράτος.
1: Είναι του τύπου σας.
3: Εξαιρετικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
5: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
6: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Η αλήθεια είναι πως ξυπνάς κάποιες μέρες και αυτές οι βυθισμένες άγκυρες είναι ακριβώς πάνω στο κορμί σου. Λες τελικά και τα τραγούδια βγαλμένα από τη ζωή είναι. Κάποιος το έχει νιώσει το σώμα του και το μοιράζεται με τους άλλους. Να και οι άλλοι τελικά που νιώθουν ακριβώς το ίδιο, δηλαδή τρίτη των αργών ρυθμών και της άδειας προοπτικής. Ας έρθει η Τετάρτη να πάμε παρακάτω. Έτσι για να κάνουμε skip σε εκείνα που... το καλοκαίρι το θέλει οπωσδήποτε δίπλα στο καρπούζι, δηλαδή την κούραση μιας ολόκληρης χρονιάς και αυτά τα τελευταία βήματα μέχρι τον Αύγουστο, μέχρι την άδεια του καλοκαιριού, όλα αργούν και όλα στη θέση τους τελικά. Μελωδία στον αέρα στους 99,2 με το τραγούδι του Οδυσσέα Ιωάννου και του Μίλτου Πασχαλίδη συναντιόμαστε. Μπορεί να συναντηθούμε και το Σαββατοκύριακο. Είναι τρεις μέρες που ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στο Λυκαβιτό με όλα του τα τραγούδια και φυσικά με εκείνες τις ωραίες ανατροπές που συνηθίζει στα live του. Κατά τα λοιπά, ζωντανή κι εμείς να πάμε μαζί μέχρι αργά. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Μετά τις 9 θα μοιραστούμε νυχτερινές ιστορίες στο konstantina@melodia.gr. Μητροπάνος Αλκαίος Μικρούτσικος και μια πόλη χτίσαμε μαζί και ακόμα ζω στο Νίκη, δηλαδή πάντα γελαστή και πάντα γελασμένη. Ας το γυρίσουμε εδώ στο απόγευμα της Τρίτης. Πάντα γελασμένη, αλλά ευτυχώς πάντα γελαστή.

0: Πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Το Βάλς των Ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

Αυτό είναι το βάλι των ονείρων. Ανέκδοτη μέχρι πρώτη νοστίκη του Άλκη Αλκαίου, μελοποιημένη από τον Δημήτρη Καρά. Το βάλι των ονείρων δεν ακολουθεί ακριβώς το ρυθμό του βάλς, αλλά μπορεί να το χορέψεις στο μυαλό σου με όποιον τρόπο θέλεις, αρκεί να στείνεις εκείνα τα όνειρα σαν να πλώνεις μικρά ρουχαλάκια στο μπαλκόνι που στεγνώνουν τόσο γρήγορα και λες τι ωραίο που είναι το καλοκαίρι, κι ας είναι οι τρίτες τόσο σκοτεινές μερικές φορές, σαν να σέρνονται, σαν να μην μπορούν να πάρουν τα πόδια τους από την κούραση, γιατί πολλά έχουν μαζευτεί από το χειμώνα. Να, το φως όμως εδώ μας περιμένει πάντα, στο αδιέξοδο υπάρχει εκείνη η χαραμάδα. Τα σ' αγαπώ, να σας απογειώνουν, να μην σας πληγώνουν. Αν σας απογειώνουν είναι ok, αν σας πληγώνουν καλύτερα να μαζεύετε τα ρουχαλάκια σας και να φεύγετε. Ο Γιάννης Κότσιρας, το τραγούδι που έγραψαν με τον Νίκο Τερζή. Μελωδία στον αέρα.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
5: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
6: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
7: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
8: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
9: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
10: Έχεις παρεδώσει με την iStorm. Trade and upgrade. Με έξτρα όφελος έως 100 ευρώ. Απόκτηση iPhone 17 από 419 ευρώ και Apple Watch SE από μόλις 99 ευρώ με το Trade and upgrade. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStorm για την αναβάθμιση που σκεφτόσουν. iStorm. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
11: Το ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
12: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
13: 9.112 ευρώ.
11: Wings το 19.600 και καλή επιτυχία.
13: Μελωδία 99,2.
11: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτοπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
14: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.

0: Μπαζά. Και ξεχνά τα. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Ρωμαίος!
2: Ιουλιέτα!
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό!
1: Μα σύγχρονο!
2: Που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
2: Ρωμαίος Σακελαρίου!
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραγωγή.

0: πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιώργ, τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vikan. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Καλοκαίρι 2026.
7: Ουα, μπρα κατάμπρα, γίνε κύμα!
6: Οι μάγισσες στο κύμα καβαλάνε. Τον Οκτώβρη με σκούπα θα πετάνε.
8: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
9: Bigger, better, spookier.
10: Στον Γαλατάψιλη Βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
11: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
12: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
11: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
13: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
14: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charman, Jim Charmus, Olivier Sayar, Tim Walker, Apichatpong Virasetakul. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση
15: στο Onassis.com. Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
16: Πώς μένει ζωντανή μια σχέση μετά από χρόνια? Μένουμε μαζί ή απλώς συγκατοικούμε?
17: Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαβάζει τις ιστορίες σας και απαντά. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 9 έως τις 11 το βράδυ στη νέα μας ενότητα Νυχτερινές Ιστορίες.
18: Στείλε μου την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr ή φωνητικό μήνυμα στο 695-6614-992, στο Viber ή στο WhatsApp και άκουσέ την στον αέρα μας.
19: Νυχτερινές Ιστορίες.
20: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
21: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
22: Να είναι σαν να μας πρόχνει ένας αέρας μαζί, προς ένα δρόμο φιδωτό που σβήει στα χάη, και σένα του καπέλου σου πλατιά και φαντεζή κάποια κορδέλα του τρελά να χαιρετάει. Και να είναι σαν να μου λες κάτι ωραίο κοντά, γιάστρα, τη ζώνη που πηδάν των νύχτιων φόντων, και αυτός ο άνεμος τρελά τρελά να μας κουντά όλο προς τη γραμμή των οριζόντων. Φαντασία, Γιάννης Καρύμπας.
20: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Άλλο ένα καλοκαίρι. Για σκέψου να μην πρόφτενα και αυτό το καλοκαίρι, να δω το φως ξανά εκτυφλωτικό, να νιώσω την αφή του ήλιου στο κορμί μου, να οσμιστώ δροσερές και χαλασμένες μυρωδιές, να γευτώ γλυκόξινες και πιπεράτες γεύσεις, να ακούω τα τζιτζίκια ως τα κατάβαθα της νύχτας, να καταλαβαίνω τους δικούς μου που αγαπώ, να μην αδειμονώ με αυτούς που με στηρίζουν, να σκέφτομαι και εκείνους που θέλησα να ξεχάσω, να βρίσκω φίλους που έρχονται από μακριά, να αφήνω κι άλλες ζωές να μπαίνουν στη δική μου, να κολυμπάω σε θάλασσες ζεστές, να αντικρίζω φρέσκα σώματα γυμνά, να αναπολύσω έρωτες, να ονειρευτώ καινούριους, να αντιληφθώ τα πράγματα που αλλάζουν. Έτσι καθώς τα πρόφτασα αυτό το καλοκαίρι, λέω να ελπίζω για προσεχή Χριστούγεννα, για κάποια επόμενη πρωτοχρονιά. Άσε να δούμε και για τα παραπέρα, γράφει ο Τίτος Πατρίκιος. Στον αέρα της μελωδίας του 99,2 η τρυφερή υπόσχεση, θα είμαι κοντά σου όταν με θες.

0: Φτιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
2: Alla uno! Alla due! Alla tre! Alla tre! Alla tre!
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Μα perché!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
2: Κούζα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
2: Μαγεία.
3: Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
5: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
6: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ ψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

λάθος, μη μου λες πως συντροπή. Άσε με να βρω μονάχος, ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναπήρηση μου φέρεις, θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις, αιτία

να κάνω λάθος. Άσε με να κουραστώ, άσε με να έρθω μονάχος και συγγνώμη να σου πω. Έχω πολύ καιρό να κοροϊδεύω, κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να αλυτεύω, κι ας μην ξέρω γιατί ψάχνω.

ερευνήσεις και για χώρες μακρινές. Μου λες για κατακτήσεις και για μαζικές δομές. Πες μόνο πως περνούν τη νύχτα με δυο φίλους σε ένα υπόγειο σκεφτό. Η σιρήνα πάνω ουρλιάζει και η σιρήνα αδειάζει και το αίμα χύνε

Δεν τρέχει τίποτα αν διπλά θα κουραστώ. Δεν με νοιάζει η απαγοήτευση αν νιώσω. Άφουξε.

0: μιας για απαγοήτευση αν νιώσω, αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Μελωδία.

0: Καρδιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
2: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
3: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεμίσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
5: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
4: Τελικά,
5: μείναμε.
4: Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
6: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
5: Είναι του τύπου σας.
7: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
8: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στριβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
7: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
8: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
9: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
7: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
8: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
10: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Να σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη.

Έτσι όπως παίξαμε κι οι δυο με ζάρια πειραγμένα, τα φέραμε από εδώ, τα φέραμε από εκεί, εγώ ξανά στο τίποτα,

0: Μοναξιά μου, όλα μοναξιά μου, τίποτα. Μη με αφήνεις τώρα που είναι όλα πιο δύσκολα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο.

στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ. Όσο η καρδιά σου κι αν ξεχνά, εγώ πεθαίνω ακόμα. Εγώ θα ζω στα σκοτεινά, χωρίς ψυχή και σώμα.

0: να σου πω. Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
1: Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα.
2: Θέλει μελωδία.

φέρτε εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει, κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

φέρτο εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

ή την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.